0: Radio Manos 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Φοβάμαι.

Διάρικο και βλέμμα, να σγιάρικο κοκλάζει το αίμα σου σπανιόλα χρυσή. Δυο σπίτια τσιγκάνικα τα είδα και κάηκα, και ο κόσμος ολόκληρος για μένα.

Πως υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα κι όσο

ας μην ξεχάσεις πως κάποια καρδιά σ' αγαπά. Όσο κι αν έκλαψε

έδωσες, δεν μου το έδωσες. Πληγές μου άνοιξες, πίκρες με χόρτασες.

έχω αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ

0: όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

κάτι σλαφή. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.

0: Και αυτό το καλοκαίρι η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
1: Πόσα δεν λέει γλώσσα και τα κρατάω μέσα στο στόμα λίγο ακόμα και θα γεμίσω

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπείς

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
0: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
0: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
0: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

0: δεσπεύδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
0: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
4: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
0: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Έλα, αντερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Ερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
7: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
9: Καλά, αντερχόμαστε!
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ραδιομάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Και αυτό το καλοκαίρι η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει. Αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

0: Η ώρα είναι 2.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας. Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
1: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
1: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
1: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις

Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι

0: Λίκας.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Καλά, αντερχόμαστε!
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Καλά, ερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά, Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

ξένοι λοιπόν. Παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένη, λοιπόν. Το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572. We'll be right back.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
6: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
8: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
9: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα.
0: Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
11: Καλά, αντερχόμαστε!
12: Ραδιομάνος 103,4.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Αντιστήλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Αντιστήλ είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
6: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο Τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ναι, Κατερίνη, και από τη Νέα Έφεσο, κοντά σας ο ιδιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Μάνος, εδώ και 40 περίπου χρόνια. Καλησπέρα. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου.

Λοιπόν, μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους τους ακροατές, σε όλους τους φίλους. Καλησπέρα και στην κυρία Λένα, στον κύριο Κώστα από Γαλάτιστα. Καλησπέρα βέβαια και στην κυρία Χαρά, στη Βάσο, στη Στέλλα, στον Γιώργο, στον Κυριάκο, στην... Καλησπέρα στο φίλο μας, τον Γιώργο. Γεια σου Γιώργο από το Δίον. Καλησπέρα στο φίλο μας, τον Παναγιώτη. Γεια σου Παναγιώτη. Παναγιώτης, Γιώργος, Τέλιος, κύριος Γιώργος, χαιρετισμούς στο Χάρη, στον Αλέκο.

Και βέβαια να θυμίσουμε ότι την εκπομπή την οποία ακούτε και θα ακούσετε σας την προσφέρουν το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, απέναντι από το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου, όπου σήμερα και πανηγύρια. Τι θα γίνει σήμερα.

0: Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχιώτης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα με πολύ ωραία ελληνική και γερμανική κουζίνα, το Κέρε Βούρστ και το Πούλιτ Μπορκ. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά σε Εθνική Σοδού Κατερίνης Θεσσαλονίκη, δίπλα στο Λίτ. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό, η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμπια Σονίδη 4, ασφαλιστικό γραφείο, ασφαλιστικές υπηρεσίες Κοκελίδης. Παρακαλώ. Μισό λόγο. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Παύλε.
0: Καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Τι κάνεις, η κυρία Λένα είναι τώρα. Τι να πω, δεν έχουμε λόγια. Την αγάπη μας, ευχαριστούμε.
0: Ναι.
1: Παραδεχόμαστε ό,τι κολλάει το μυαλό.
0: Ναι.
1: Καλή εκπομπή να έχεις.
0: Ευχαριστώ.
1: Με αγάπη.
0: Ευχαριστώ.
1: Να ακούσουμε το τραγουδάκι από πού.
0: Ποιο θες?
1: Ξέρεις που ακούω.
0: Ποιο? Ποιο?
1: Θέλω την Ηλιάδη.
0: Ναι.
1: Και θέλω και το Καζαντζίδι. Με πολύ αγάπη σε εσένα, την οικογένειά μου, στον άντρα μου με πολύ αγάπη και στα εγγόνια μου. Τα καλή εκπομπή να έχεις και τις ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, μπράβο, την αγάπη μας θέλουμε.
0: Δεν μου λες τι καιρό έχει εκεί στη Γαλάτσα. Τι καιρό έχει.
1: Ορίστε.
0: Τι καιρό έχει στη Γαλάτσα.
1: Τι καιρό έχει σήμερα. Σήμερα ήταν ηλιόλωστη και ωραία μέρα να γίνει το πανηγύρι απόψε και αύριο.
0: Ναι.
1: Έχουμε το πανηγύρι και εμείς εδώ.
0: Και εμείς έχουμε πανηγύρι εδώ πέρα.
1: Το ξέρω, πάντα το ήξερα από το συγχωρημένο τον κύριο Λάκη και την αγάπη μας και στο
0: πάντως κύριο μπράβο Λάκη. Μπράβο σου, πολλά χρόνια κροάτρε του Μάνος, πολλά χρόνια.
1: Τι να λέμε τώρα, τι να λένε, αλλά...
0: Πόσα χρόνια κροάτρε είσαι.
1: Είμαστε από την αρχή. Εσύ λες 40, αλλά δεν είναι 40, είναι 45-47 χρόνια.
0: Είναι τόσο,
1: Βεβαίως.
0: Ναι,
1: αυτό πρέπει να το λες σωστά. Γιατί είσαι να μην τιμώνει και ο Μάνος.
0: Εμένα 40 μου είπανε. 45 χρόνια. 45 χρόνια.
1: Ναι, 45-47 χρόνια.
0: Άμα.
1: Έχει, Παύλε μου, έχει.
0: Απόψε κλαίει ο ουρανός, θέλεις να ακούσεις.
1: Ναι, και την Ηλιάδη.
0: Okay. Πρώτο που θες, Πιόρτο. Πρώτο που ποιο θέλεις.
1: Βάζει την Ηλιάδη πρώτο.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και θέλουμε την αγάπη μας.
0: Να είσαι καλά, γλυκιά μου, να είσαι καλά. Γεια σου, κυρία Ελένα, γεια σου. Λοιπόν, λέγαμε για τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής επίσης είναι Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα Σονίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Και τέλος το εκλεκτό μέλη Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Λοιπόν, ναι, και Ρεδέν είναι πολλά χρόνια κροάτρια. Μπράβο της, τι να πω. Λοιπόν, Ηλιάδη, πρώτα πάμε για να ακούσουμε Ηλιάδη. Λοιπόν, για την κυρία Λένα και για τον κύριο Κώστα. Λοιπόν, μισό λεπτό λιγάκι στο τηλέφωνο. Παιδιά, να πω κάτι. Θα δοκιμάστε να πάρετε το κινητό, έτσι. Στο 6971-7-85-521. 6971-7-85-521.

0: Ποιο?
1: Εσύ.
0: Ποιο?
1: Ε, όχι εδώ και μη παρέχει.
0: Οκ. Okay. Έγινε.
1: Μετά τη δύση του ηλίου, ακούτε τον Παύλο Βασιλείου.
0: Έγινε. Έγινε, γεια σου.

0: Περίμε λίγο, σε ακούμε. Καλησπέρα. Έλα, λεγό. Καλησπέρα. Μ' ακούς?
1: Έλα, σε ακούω τώρα, σε ακούω καλά.
0: Λοιπόν, καλησπέρα και στον κύριο Λένα, στον κύριο Κώστα και στο Γιώργη Καπής. Τι κάνεις, Αλέκο μου?
1: Καλά είναι, εσύ τι κάνεις?
0: Καλά, όλα μια χαρά.
1: Καλή εκπομπή, καλή δύναμη.
0: Ναι. Δεν μου λες το μεσημεράκι που κάθεσαι. Τι συνήθως τι πίνεις? Πίνεις τίποτα?
1: Το μεσημέρι που τρώω τι πίνω?
0: Ναι, πίνεις κάτι?
1: Καμιά πίρα, καμιά φορά. Κάνα σίγουρο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αναψυκτικά όχι, α. Αναψυκτικά δεν πίνεις, ε?
1: Πολύ σπάνια, δεν πίνω, όχι. Αναψυκτικά όχι.
0: Ναι.
1: Πα, καμιά φορά μπορεί να πιω κανένα.
0: Να μαγειρεύεις, ξέρεις?
1: Όχι πολλά φαγητά, καμιά πατάτα τηγανητή, ένα αυγό.
0: Σαν και εμένα.
1: Και μακαρονάδα μπορώ να κάνω, ας πούμε.
0: Σαν και εμένα είσαι και εσύ, στην ίδια κατηγορία.
1: Ναι, ναι. Σαν και σένα, ναι, ναι.
0: Άστα να πάνε.
1: Λοιπόν, να πω κάτι, η κυρία που πήρε πριν από λίγο από τη Γαλάτσα,
0: ναι,
1: έχει απόλυτο δίκιο.
0: Ναι.
1: Ο σταθμός είναι 45 χρονών και παραπάνω, μπορώ να πω.
0: Ναι, δεν το ήξερα εγώ, δεν το ξέρω.
1: Γιατί εγώ τότε, όταν άνοιξε ο σταθμός, ήμουνα πιτσιρικάς, ήμουν 23 χρονών.
0: Ναι.
1: Είχα απολυθεί από το στρατό,
0: ναι,
1: και τότε σ' άνοιξε.
0: Ναι.
1: Τώρα εγώ σήμερα είμαι 68 χρονών.
0: Έτοιμος για γάμο.
1: Πάλε τώρα. 45 και 20-65 και 3-68 εκεί είναι. 45 χρονών είναι.
0: 45 χρόνια ράδι μόνος.
1: Να τα εκατοστήσει πάντως, να τα εκατοστήσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μπράβο, μπράβο. Και
1: λοιπόν, δύο
0: και επιχειρήσεις και επιχειρήσεις και διαφημιστές να ποντάρουν στο ράδιο.
1: Με τη δύση του ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου.
0: Για
1: πάντα,
0: πες. Ναι, ναι, μέχρι στιγμής.
1: Λοιπόν, δύο τραγουδάκια.
0: Ποιο?
1: Το ένα, τι Λοζάνη, τι Κοζάνη.
0: Τι Λοζάνη.
1: Και το άλλο, της Λαρίσης στο ποτάμι που το λένε ποινιό.
0: Λοιπόν, τι Λοζάνη, τι Κοζάνη. Και το άλλο είναι...
1: Αφιερωμένα στην οικογένειά μου, προσωπικά σε σένα, στο φίλο μου το Χάρη, τον απίθανο special.
0: Τι Λοζάνη...
1: Το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος.
0: Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη και το άλλο.
1: Ναι, και το άλλο, της Λαρίσης στο ποτάμι που το λένε ποινιό.
0: Ωραία. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ, να σε καλά.
0: Γεια σου, γεια σου. Κύριε Γιώργο, σε παίρνω σε λίγο.

0: Γεια σου. Στον αέρα ζει.
1: Άκουσα και χθες άκουσα, αλλά είχα δουλειά και δεν πρόλαβα να σε πάρω.
0: Καλά, δεν πειράζει.
1: Σήμερα άκουσα πάλι και ο Αλέκος είναι ο καλύτερος ακροατής.
0: Μη χαρακτηρίζεις, όλοι είναι καλοί. Όλοι είναι καλοί. Όλοι είναι καλοί.
1: Αθώα μελάει και δεν είναι νεύρα πάνω, δεν τις καταλαβαίνω.
0: Εσύ που τους καταλαβαίνεις, ψυχολόγος, όλα τα καταλαβαίνεις σε λιγκάσια.
1: Όχι ρε, εσύ έτσι πολύ ήρεμα μελάει.
0: Ναι, ήρεμος είναι.
1: Ήρεμα, αθώα.
0: Ναι, ήρεμος είναι.
1: Έτσι τον έκοψα.
0: Λοιπόν,
1: δεν είχε ούτε πονεριά, ούτε νεύρα, ούτε έτσι, κάπως έτσι τον
0: έκοψα. Ήσυχος είναι, ήσυχος, ναι.
1: Λοιπόν, θα βάλεις πάλι δύο τραγούδια. Το ένα θα το πω φανερά, πως για αυτήν μαραζώνω που λέει Στελάρας.
0: Ναι, άμα γίνονται όλα ζάμπλητα.
1: Και τι πάθος ατελείου του με τον Πιθηκότσι.
0: Σ' αρέσει ο Καζατζίδης, ε.
1: Ο πρώτος και ο καλύτερος, Παύλη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τέτοιος τραγουδιστής δεν έχει περάσει από την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Κορυφή, πώς θα σου πω, κορυφή απάνω. Καλά ήταν και κορυφή, πρώτος μεγάλος ήταν, πρώτος γεννήθηκε, ύστερα μετά από χρόνια γεννήθηκε ο άλλος ο Στάθης.
0: Ναι.
1: Ο αδερφός.
0: Και ο αδερφός τραγουδούσε ένα φεγγάρι.
1: Ναι, είχε, έχασε τον παπά Τιμαίος και δούλευε, ξενοδούλευε, Παύλη, και τυραννίστηκε πολύ.
0: Μα. Πάντως ο Καλατζίδης είχε έρθει και στην Κατερίνη, σε ένα χωριό εκεί στις Αλικές κοντά νομίζω, εκεί κάτι τέτοιο το έχω ακούσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, και δεν ήξερα, είχε ταξιδέψει με τη Βίκη Βοσχούλιο πέρα στην Αυστραλία. Ναι. Είχαν πάει, αλλά απότυχαν εκεί, δεν ξέρω, πήγα στο Σίδνη, εκεί δεν τα κατάφεραν.
0: Ωραία.
1: Και γύρισαν πίσω, ταξίδεψε και μακριά ο Στέλης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και Αμερική έκανε και Γερμανία.
0: Λοιπόν,
1: Γερμανία ήταν όταν τον είδε πατέρα τότε το 64, Παύλη, ήταν με τη Μαρινέλα.
0: Ναι.
1: Και ο αδερφός μου Στέργιος του λέει, σ' αρέσει η Καζαντίδης, αυτός απάντησε, λέει, για τη Μαρινέλα ήταν κολλημένος, λέει, πολύ όμορφη ήταν η Μαρινέλα, για το Στέργιο δεν μας είπε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Πατέρα μου.
0: Ποιος το έλεγε αυτό.
1: Έκανε Στέργιος ερώτηση, λέει,
0: σε ποιον
1: σ' αρέσει
0: έκανε
1: ο Στέργιος Καζαντίδης,
0: σε...
1: λέει,
0: σε ποιον το είπε.
1: Μαρινέλα ήταν πολύ όμορφη, λέει. Ήταν μικρή αυτή.
0: Σε ποιον το είπε αυτό. Σε ποιον το είπε ότι σ' άρεσε ο Καζατζίδης.
1: Στη Γερμανία είχε πατέρα εκεί και σίδε στο Μπίτσουλ του, στα Σιγελά
0: σου. Ο πατέρα σου. Ο πατέρα σου ήταν εκεί.
1: Και πήγανε ο Στέλιος και με τη Μαρινέλα και τραγούδησαν τότε, το 64.
0: Πρόσφατα.
1: Και την είδε ο πατέρα μου. Και το λέει Στέλιος, λέει, σ' άρεσε, λέει, η Μαρινέλα ήταν πολύ όμορφη. Άλλο τον επιστέλιο. Άλλο απάντησε πατέρα.
0: Λοιπόν, ωραία, θα το πω φανερά. Και το άλλο.
1: Και το άλλο. Το άλλο, το τι πάθος ατελείου του, το Πιθηκότσι.
0: Οκ. Γεια σου, γεια σου. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Παύλο.
0: Έλα, πες.
2: Ένα τραγούδι θα ανέβασα πολύ ψηλά.
0: Οκ, θα το ακούσεις.
2: Θα ανέβασα πολύ ψηλά.
0: Οκ, έγινε, τσάου.

0: κάνεις.
1: Λίγο γιατί δεν σε ακούω καλά.
0: Έλα, μ' ακούς τώρα. Να πούμε, κάτσε λίγο να
1: πούμε. Τώρα σε ακούω, τώρα σε ακούω.
0: Να πούμε στους ακροατές μας ότι το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 6971 6971 785 521. Το ξαναδίνουμε, 6971 785 521. Έλα, σε ακούω αυτή. Τι κάνεις?
1: Μ' ακούς τώρα, βέβαια.
0: Σε ακούω, σε ακούω.
1: Όλα καλά,
0: όλα καλά, μια χαρά.
1: Άφησα και τον Κυριόλογο που είχε και το ξεραίο λίγο πιο μπροστά και το τον Πάρο, να το χειρώσω δύο τραγούδια του Κυριόλογο του ξεραίου.
0: Δεν μου λες αγαπημένος τραγουδιστής ποιος είναι, ένας αγαπητές.
1: Εμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο αγαπημένος τραγουδιστής είναι ο Στέλιος Καζαντζίδης, ρε.
0: Ναι, Καζαντζίδης, ε. Και από τους καινούργιους.
1: Στράτο Διονυσίου. Από τα νέα παιδιά, εντάξει, βγάζουν άλλα τραγούδια, αλλά εμένα μου άρεσε ο Στράτο Διονυσίου πολύ.
0: Να. Σ' αρέσουν τα παλιά λαϊκά τραγούδια σένα.
1: Ναι, ρε, είναι όλα τα τραγούδια τα γυρίζουν πίσω από αληθινές ιστορίες, κύριε Παλού. Εγώ τα ξέρω, έχω γυρίσει, εγώ τα ξέρω και ξέρω, εγώ θέλω. Κι άλλοι που τραγουδάνε ξύν τραγούδια, έβγαινε ένα και λέει, σαν τον Καρατζή δεν υπάρχει κανένα. Έχω ταξιδέψει και ξέρω, εγώ θέλω. Έχω πάει στην Αίγυπτο και μόλις να βλέπω, ξέρει, κατηδένα με βλέπουν καράτη ελληνική σημαία, Καζαντζίδη, τον ατρέπουν, τον αγαπούν πολύ ο
0: Καζαντζίδη.
1: Και το
0: Ισραήλ,
1: εκεί μέσα,
0: τον ακούν γιατί πολύ τον αγαπούν. Περίμενα, σου πω κάτι. Το Ισραήλ που ανάφερε είναι μια χώρα που ακούει πολύ ελληνικό τραγούδια.
1: Ναι, ξέρω, φίλε. Είχε πάει και αυτή η Πάολα με τον Νίκο Αλβέρτη να δώσει συναυλία στο κράτο Ρέγκ, τότε πριν πιαστούν και κάποιοι που σκοτωμοί. Και είχαν πάει όλοι τα πούλμα να πάνε να ακούσουν την Πάολα και τον Νίκο Αλβέρτη. Για να πάνε τα πούλμα για να πάνε να του ακούσουν.
0: Ποια Πάολα, τι ο Βέρτη θέλω να ακούσουν. Ο Βέρτη ήταν νούμερο ένα εκεί στο Ισραήλ. Ο Βέρτη είναι τόπο εκεί και παντού. Τέλος πάντων, τι θα έλεγα. Ποια χώρα σ' άρεσε, ναυτικό σου νοσί, ε. Ναυτικό σου.
1: Εσύ πάρε, πάνω σου έχω πει κι άλλη φορά. Πάνε σου σαπαλάω, η Βραζιλία μου άρεσε πολύ.
0: Μπράβο, Βραζιλία, ναι.
1: Έχει όλο καλοκαίρι, πάντα καλοκαίρι. Ο χειμώνα ο δικό σου είναι καλοκαίρι δικό μα. Άμα πα εκεί και πέσει καλοκαίρι δικό σου, η άσφαλο εκεί που έχει ατμού όλα τα βλέπει όλα και δεν έχει και η πισκή πουτά. Δεν όταν γίνει τίποτα που βγάζει ατμού.
0: Μάλιστα. Και πολύ ζέστη δεν είναι καλό, μην νομίζω ότι το καλοκαίρι είναι.
1: Παύλε, τη ζέστα την αντέχω, το κρύο το αντέχω, τη βροχή συγχαίρουμε να σου πω γιατί. Η βροχή κάνει καλό για τα δέντρα, αλλά όταν φοράς παντελόνι και βρέχει και βγαίνει έξω πέφτει την κλάση στο παντελόνι. Την άλλη μέρα μα ξαναβρέθες, πάει να τον πλύνω. Γι' αυτό σου λέω, η βροχή δεν μ' αρέσει. Εμένα προσωπικά σου μιλάω, αλλά τη ζέστα και το κρύο δεν έχω κάνει σε δερμά κλίματα, έχω κάνει σε πολύ κρύο, 40 βαθμού το μηδέν κάτω, στον Καναδά.
0: Ωραία, για πες τραγούδι τώρα.
1: Το ένα είναι επιφωτεινή Μαυράκη, του Χάρου το Γραμμάτιο όλοι θα τον πληρώσουμε και το άλλο είναι από το Στράτο Διονυσίου. Μέσα στη ζωή αθάνατος είναι μόνο θάνατος. Αυτά τα δύο θα χάσουν και τα δύο στην Γιώργο και τον Κυριόργο τον Ξεραίο. Ποιος θα ακούνε.
0: Πώς είναι το πρώτο τραγούδι, πώς το είπες, του Χάρου.
1: Του Χάρου το Γραμμάτιο όλοι θα τον πληρώσουμε, επιφωτεινή Μαυράκη.
0: Ναι.
1: Και το άλλο είναι από το Στράτο Διονυσίου, μέσα στη ζωή αθάνατος είναι μόνο θάνατος.
0: Οκ, εντάξει. Έγινε.
1: Κατόρε,
0: γεια σου. Χάρη σε είδα, σε παίρνω σε λίγο.

0: Έλα Χάρη. Καλησπέρα Χάρη.
1: Ακούμε Παύλο Βασιλείου.
0: Ναι, ναι, μετά τη δύση του ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου.
1: Είμαι στον αέρα.
0: Στον αέρα είσαι και ό,τι πεις.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Τι κάνεις?
1: Θα μας βάλεις σήμερα δύο τραγουδάκια. Ένα με το Μητροπάνο.
0: Ποιο?
1: Άλλος για Χίο τράβηξε και άλλος για τη Μυτιλίνη.
0: Έγινε. Μυτιλίνη έχεις πάει καθόλου?
1: Παντάρο σίγουρα και στη Χίο και στη Μυτιλίνη.
0: Σοβαρά, κοντά είναι.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Από τη Μυτιλίνη απολύθηκα.
0: Σοβαρά, σ' άρεσε.
1: 23 μήνες στη Χίο και 3 θέσεις στη Μυτιλίνη.
0: Από την Κατερίνη σε πήγαν εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και να θα βάλεις με την Έλληνα Γιαννακάκη, φαρμακωμένα χείλη.
0: Ναι, ναι, ναι, Μητροπάνο.
1: Κοσάρι, αυτό είναι κοσάρι.
0: Ναι.
1: Και τ' άλλο σαραντάρι.
0: Ναι. Άλλος για Χίο τράβηξε, έτσι, Μητροπάνος.
1: Και άλλος για Μυτιλίνη. Ναι. Και άλλος της θύρας, τα στενά αίμα και δάκρυα αφήνει.
0: Άντε να πάμε καμιά μέρα και στη Χίο και στη Μυτιλίνη.
1: Θα πάμε, θα πάμε.
0: Μακριά είναι, είναι εκεί. Σίγουρα. Δεν μου λες Μυτιλίνη, μα με τη Χίο μακριά, ναι.
1: 4 ώρες.
0: Oh, ωραία.
1: 4 ώρες.
0: Ωραία.
1: Για Μυτιλίνη έχει από Καβάλα, πλοίο, από Καβάλα.
0: Μάλιστα. Όχι, όχι, τα νησιά, τα νησιά, τα νησιά, λέω, δηλαδή Μυτιλίνη με τη Χίο κοντά είναι.
1: 4 ώρες, λέω, 4 ώρες.
0: Α, παίρνουν 4 ώρες.
1: Μυτιλίνη, Χίο, 4 ώρες.
0: Άμα,
1: ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι. Για το φίλο μας τον Αλέκο,
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άλλος
1: για Χίο... το κρατήριο, και ναι. Όλο το κρατήριο.
0: Άλλος για Χίο τράβηξε, είπες, έτσι, Μητροπάνος.
1: Ναι, και το Έλληνα για να κάκι φαρμακωμένα χείλη.
0: Οκ, okay, έγινε.
1: Άντσαο, καλή κομπή.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Yeah. Για το φίλο μου το Χάρη.

0: μου ζητούσες χωρίς.
1: Γεια σου Γιωργάρα μου, γεια σου Γιώργο μου.
2: Γεια σου, τώρα κάνω μια αφιέρωση.
1: Κάνουν τι θες. Πού είσαι?
2: Για την Ανίτα, για την Ανίτα που είναι εδώ.
1: Ανίτα, ναι.
2: Ανίτα, για τον Παναγιώτη, τον Παναγό.
1: Ήρθε ο Παναγιώτης
2: εκεί. Και θέλω τον τραγούδι.
1: Ποιο?
2: Τι γυρεύεις φανικά τέτοια ώρα στο μαδάρι του Καζατζίδη.
1: Καζατζίδης. Βάλε και 7 κιλά κρασί να πιούμε.
2: Έτσι ακριβώς. Καλά είσαι το αγόρι μου.
1: Καλά, μια χαρά. Τι κάνεις?
2: Πάντα καλά να είσαι σε όλο το ακροατήριο που μας ακούει. Δεν λέω ονόματα, σε όλο το ακροατήριο.
1: Τι γυρεύεις παλικάρι του Καζατζίδη είπες, έτσι?
2: Τέτοια ώρα. Τέτοια ώρα στο μαδάρι.
1: Έγινε, τα ακούς. Ευχαριστώ.
2: Και στο Παναγιώτη, στο κολλάκι.
1: Yeah,
3: yeah. Γεια σου Μητσάκη, μεγάλε δάσκαλε.

0: Βασίλη, καλησπέρα. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα από την Χαλκιδική. Καλά, εδώ έκανα μπάνιο στη θάλασσα τώρα. Το δεύτερο μου για φέτος. Έφαγα και τώρα κάθομαι και ξεκουράζομαι εδώ. Ακούω ράδιο Μάνος. Ναι. Με δεδομένα έχω. Καλά, μια χαρά εδώ. Έχει απόγευμα, έχει λίγο δροσιά. Είναι καλά, μια χαρά. Αλλά αυτό το θέμα όμως που έχουμε εδώ πέρα σε όλη τη Χαλκιδική είναι αυτό με τα σκουπίδια, όπως λέγαμε. Όπως λέγανε, έλεγε ο κόσμος στις ειδήσεις και τα λοιπά. Δεν είναι ψέματα. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλά σκουπίδια μαζεμένα σε πολύ μεγάλες εκτάσεις.
0: Αυτό είναι
1: το πρόβλημα στη Χαλκιδική. Κατά τα άλλα, όλα καλά.
0: Τι κάνεις, Βασιλάκη μου?
1: Καλά, μια χαρά. Τώρα είμαι εδώ στην αυλή μου.
0: Η θάλασσα ζεστή, καλή. Μ' ακούς? Τι έγινε? Το κινητό σου. Μ' ακούς?
1: Ήρθαμε σήμερα για διμεράκι. Λέω και έλεγα να το αξιοποιήσω, ας πούμε, πλήρες αυτό για να κάνω και το δεύτερο μου μπάνιο.
0: Έγινεσαι καθόλου? Έγινεσαι? Κίνηση έχει? Έχει κόσμο στην Χαλκιδική?
1: Όταν ερχόμασταν δεν είχε ιδιαίτερα κίνηση. Τα αμάξια πηγαίνανε με αρκετά καλή ταχύτητα, 90% κλασικά.
0: Ξέρεις, αυτός ο δρόμος της Χαλκιδικής έχει, τον έχουν μεγαλώσει, τον ξαναμεγαλώσαν και πάλι τίγκα είναι, τίγκα.
1: Λοιπόν,
0: αυτά.
1: Τώρα λέω έχουμε 21 βαθμούς Κελσίου εδώ με 26. 21 βαθμούς Κελσίου έχουμε εδώ,
0: δροσούλα,
1: τώρα, το απόγευμα.
0: Καλά, δροσούλα, ωραία.
1: Ναι, εκεί πέρα το κομμάτι που ήταν που χώριζε τα ξενοδοχεία, που ήταν δηλαδή που στριμωχνόντουσαν τα αυτοκίνητα, έχει φτιαχτεί πλήρες. Έχουν φύγει δηλαδή εικόνες και όλα τα εργατικά αυτοκίνητα και περνάνε με άνεση τώρα. Το έχουν φτιάξει εκείνο το κομμάτι.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Την ποτίδεα.
0: Λοιπόν,
1: όταν έρχονταν τα αυτοκίνητα.
0: Βασίλη, θες κάνει τραγούδι?
1: Ναι.
0: Ποιο?
1: Θέλω να μου βάλεις κάτι από Σταύρο Ζούμπα.
0: Άρε Ζούμπα, ρε μου χαλάς.
1: Άρε μου Ανατολίτης, Σταύρος Ζούμπας.
0: Σε βάζω 2 βαθμούς.
1: Ανατολίτης. Τυχαία επιλογή τώρα, έτσι. Δεν το έχω σχεδιασμένο. Απλά μου ήρθε αυτό το τραγούδι, μου κατέβηκε και λέω βάλτο τώρα, μια και το σκέφτομαι.
0: Άντε,
1: γιατί
0: καλά.
1: Δεν έχω τίποτα άλλο να πω.
0: Καλά, έγινε.
1: Και όταν λένε ότι δεν τα προετοιμάζεις, τα πράγματα σου είναι ίσως και καλύτερα.
0: Ωραία. Ανατολίτης Ζούμπας.
1: Τη σκέψη σου, ναι. Ζούμπας Ανατολίτης.
0: Ο Σεντεφόρ του
1: Πάου. Τυχαίο, εντελώς τυχαίο.
0: Άντε, γεια σα. Τσαό. Ο Ζούμπας, ο Σεντεφόρ του Πάου.

Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι η χορηγή της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού τις Κυριακές το απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά. Σήμερα υπάρχει και το πανηγύρι της Νέας Εφέσου. Και θα γίνει χαμός εκεί. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Το Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμδια Σενίδη 11, Κατερίνη, ασφαλιστικές υπηρεσίες. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά στην Εθνική Σοδού Κατερίνη Θεσσαλονίκη, η γερμανική και ελληνική κουζίνα. Η γερμανική κουζίνα το Κέρι Βούρστ και το Πούλι Μπόρκ. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά στην Εθνική Σοδού Κατερίνη Θεσσαλονίκη. Την προστολή. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμνια Σενίδη 4. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής, καταστήματα Κίτσας, Κασάνδρου 4, ειδικές τιμές, καλές τιμές στα αξεσουάρ αυτοκινήτων και ειδικά στα φαρμακεία. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου. Μαρία Αποστολίδου, Λάμνια Ζωνίδη 60, στην περιοχή του Σταθμού. Και τέλος, το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος.

Λοιπόν, θα μας παίρνουν τηλέφωνο όσοι θέλετε στο κινητό. Το κινητό μας είναι 6971-6971-785-521. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Κώστα εκεί που ακούει. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Κώστας. Στον Γιώργο, στον Κυριάκο, στην Σουλτάνα. Λοιπόν, 6, το γράφεις 6971-6971-785-521. Ό,τι τραγούδι μου ζητάτε, το ακούτε κατευθείαν. Μόλις κλείνεις το τηλέφωνο, κατευθείαν ακούγεται το τραγούδι.

Λοιπόν, όπα. Να πούμε και μια ακόμα φορά, το έγραψε τηλέφωνο. Το έγραψε. 6971-6971-785-521. Πάρε λίγο το στυλό και το έγραψε. 6971-785-521. Λοιπόν, να στείλουμε την καλησπέρα μας στην κυρία Λένα, στον κύριο Κώστα από Γαλάτισσα, στον φίλο μου τον Γιωρίκα, στο φίλο μου τον Αλέκο, στο φίλο μου τον Χάρη, στο φίλο μου τον Γιώργο, τον Στέλιο επίσης, για τον Στελάρα, Στέλιος, στον Γιώργο από την Επτάλοφο και στον Βασίλη, τον Βασιλάκη. Στην κυρία Χαρά, στην Βάσο από τα ΚΤΕΛ και στη Στέλλα. Λοιπόν, θα μας τηλεφωνείτε στο κινητό 6971, το γράψες, 6971 785 521. Ξέρω, έχουμε θέματα λίγο με την ισχύλη τώρα. Εντάξει, τι θα κάνω. Λοιπόν, 6971, το γράψες, 6971-785-521. Τηλεφωνείς, ζητάς δύο τραγουδάκια, θα τα ακούς κατευθείαν. Έλα, πες.

Λοιπόν, να πω κάτι ακόμα. Όσοι ακροατές μας ακούν στο εξωτερικό, μπορούν να μας παίρνουν και στο κινητό. Στο κινητό, αν θέλουν. Στο κινητό είναι το 6971-6971-785-521. Αν θέλετε να βγείτε στον αέρα, μου το λέτε, δεν υπάρχει θέμα. Εντάξει. Λοιπόν, 6971-785-521. Λοιπόν, δεν θα σε βγει στον αέρα, εσύ. Δεν πει.

Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου. Να θυμίσουμε και να πούμε ότι μέγας χορηγός και υποστηρικτές της εκπομπής μας είναι το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Κυριακές 5.30 ώρα νυχτά. Το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Το πιο σύγχρονο τυπογραφείο στην Πιερία. Το Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Καταστήματα Κίτσας, ειδικές τιμές στα φαρμακεία αυτοκινήτων. Η νούμερο 1 εταιρεία ζωοτροφών My Max Pet Shop Λάμδια Σενίδη 4. Ασφαλιστικές υπηρεσίες, το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης Λάμδια Σενίδη 11. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου Λάμδια Σενίδη 60 στην περιοχή του σταθμού. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου Χρήστος Γιάντσιος θα το βρείτε στο... στις Λαϊκές. Και βέβαια αυτή είναι η χορηγή της εκπομπής. Επίσης η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης δίπλα στο ΛΙΤ. Πάρα πολύ καλό, γερμανική και ελληνική κουζίνα, το Kere Wurst και το Pulled Pork. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Λοιπόν, σ' ακούω Λευτέρη μου, πες. Πες. Να. Μην αγχώνεσαι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.

0: απαντήσει.
1: Όχι, μη πάρεις το κινητό στο σταθερό, πάρε στο κινητό, στο κινητό πάρε. Στο κινητό, στο κινητό πάρε.
0: Μπορεί να μ' άφησε.
1: Ό,τι θέλεις στο κινητό πάρε. 6971 6971 785 520. Το έγραψες? 6971 785 520. Άμα δεν

τον φίλο μου τον Μιχάλη αφιερωμένο. Γεια σου Μιχάλη. Γι' αυτό που ρώτησε ο φίλος μας, έπεσε η γραμμή σου. Είναι θέμα ασυχίας αυτό. Μιχάλη, για σένα.

0: Λοιπόν, Μάρκο, γράψε το κινητό και όσοι ακούνε, δηλαδή όσοι ακροατές ακούνε, στο 6971-785-521. Μόνο το θέμα μας ότι έχουμε θέμα λίγο μια... πέφτουν οι γραμμές εύκολα, δεν ξέρω, δεν έχει υπάρξει σήμα καλό. Τέλος πάντων, 6971, σε αυτό το τηλέφωνο θα παίρνετε παιδιά, 6971-785-521. Το δίνουμε συχνά για να το γράψετε και να μας καλείτε σε αυτό το νούμερο, εντάξει. 6971-785-521. Μαρίνο, για σένα αφιερωμένο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Έλα Βάσο. Τι κάνεις Βάσο? Πέρα μου λίγο. Έλα Βάσο, ακούω τώρα.
1: Καλά είσαι?
0: Καλά, δόξα Θεώ, μια χαρά.
1: Δεν ακούγεσαι δυνατά γιατί?
0: Μ' ακούς τώρα?
1: Τώρα σε ακούω, ναι.
0: Μπράβο, τι λέει?
1: Τι να πει, χάλια είμαστε, ας μη συζητάς. και ο σύζυγος και εγώ που είμαι στη μέση τόσο καιρό, ήμουν ξάπλα, μη συζητάς. Γι' αυτό εγώ σε ακούω, αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ να, ναι, να επικοινωνήσω. Ναι. Τι λέει άλλο, καλά
0: είσαι? Όλα καλά, μια χαρά είμαστε.
1: Μπράβο, yeah. Γερός να είσαι, τίποτα άλλο.
0: Αμήν,
1: πέρα
0: αμήν,
1: την υγεία,
0: αμήν.
1: Τίποτα άλλο.
0: Αυτό το λέμε χρόνια, όχι τώρα. Υγεία. Το α και το ω είναι υγεία. Από εκεί πέρα όλα τα άλλα.
1: Ούτε
0: είναι...
1: χρήματα, ούτε τίποτα, παράσια, τίποτα, ούτε τίποτα. Όλα μένουν εδώ.
0: Εδώ μένουν.
1: Βέβαια.
0: Το θέμα είναι να περνάει.
1: Θέλω να ακούσω ένα τραγούδι, δεν ξέρω, ένα το Καζαντζίδι.
0: Ποιο θες?
1: Δεν ξέρω αν μπορείς να μου το βάλεις.
0: Πες, δεν πες μου δύο τραγούδια.
1: Αχ, πως γέρασα που λέει ο Καζαντζίδης.
0: Αχ, πως γέρασα
1: που λέει. Αν μπορείς,
0: ναι,
1: και πώς... αν δεν μπορείς, βάλε μου κάτι άλλο.
0: Ό,τι θες, πες μου.
1: Αυτό, το αχ, πως γέρασα.
0: Ωραία.
1: Έγινε.
0: Έγινε.
1: Άντε, κατά τα άλλα, καλά να είσαι και...
0: Εσύ καλά είσαι? Καλά είσαι? Καλά καλά είσαι? Όλα εντάξει, τα υπόλοιπα.
1: Όπως τα ξέρεις, και χειρότερα πάμε, καλά δεν πάμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αισιοδοξία. Αισιοδοξία. Λοιπόν, δεν είμαστε αισιόδοξοι, λέω.
1: Αυτό είναι. Λοιπόν, τίποτα άλλο. Ισοδοξία θέλει και τίποτα άλλο.
0: Ωραία.
1: Έγινε βαριμούνα.
0: Αχ, πω και πως γέρασα, έτσι. Αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Έγινε.
1: Μάχη καλά και καλή ακρόαση. Καλώς βράδυ. Γεια.

Για να το δούμε λίγο. Αυτό είναι πολύ χαμηλό. Ωραία ποιότητα βγάζει, αλλά είναι πολύ χαμηλό. Για να το δούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, Βάσου, για σένα.

Λοιπόν, τα τραγούδια, τα παλιά, αυτά που τα παλιά τραγούδια, έχω παρατηρήσει ότι ο ήχος τους είναι πολύ πιο καθαρός από τα σύγχρονα τραγούδια. Δηλαδή, άμα ακούσεις ένα δίσκο του Οικονομόπουλου ή του Βέρτη, ξέρω εγώ, και ακούσεις ένα, ας πούμε, ένα τραγούδι της... κόλληση του Καρατζίδη ή κάποιο άλλο τραγούδι, λοιπόν, βγάζει πιο καλό ήχο. Το έχω παρατηρήσει εγώ αυτό. Λοιπόν, Μαυράκι ή τη Μαυράκι, ας πούμε, πρέπει, Μαυράκι. Λοιπόν, ήμουν σχολείου. Έχω παρατηρήσει ο ήχος είναι πιο καθαρός. Λοιπόν. Γεια σου Βάσο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Για το φίλο που έστειλε. Περίμενε εδώ. Παρακαλώ, καλησπέρα. Τι κάνουμε, είμαστε καλά? Ψυχολόγος, ψευτολόγος Παύλου Βασιλείου.
1: Ναι.
0: Και ψυχολόγος και ψευτολόγος.
1: Από όλα είσαι εσύ.
0: Τι να κάνω, έτσι είναι. Περνάμε καλά.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι η Παρπαγιάννη που λέγεται το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Τι λέει?
1: Καλά Παύλο.
0: Μα.
1: Σας ακούμε. Να πούμε μια καλησπέρα.
0: Μα. Καμιά εκδρομούλα είμαστε για όλοι, ξέρω εγώ. Καμιά εκδρομούλα έξω.
1: Χρειάζεται όντως.
0: Μα.
1: Και εκδρομούλα χρειάζεται. Όλα χρειάζονται.
0: Επιβάλλεται.
1: Όλα.
0: Επιβάλλεται εκδρομή. Αλλάζεις τα πράγματα. Πας εδώ, πας εκεί. Αλλάζει γενικά.
1: Ακριβώς.
0: Ανανεώνεσαι.
1: Ναι.
0: Έτσι πρέπει.
1: Ωραίες είναι και τα ταξιδάκια, ωραία. Ξέρεις είναι κάτι, και
0: έχω μιλήσει με διάφορους ακροατές που πέρα από το χωριό τους δεν έχουν πάει πουθενά. Του λέω τον ένα, επειδή είναι και φίλος μου και έχω το θάρρος, του λέω εσύ, το χωριό σου κάποια στιγμή δεν θα φύγει από εκεί. Εσύ θα φύγεις. Το χωριό θα μείνει εκεί πέρα που είναι. Λοιπόν, κοίταξε να περάσεις καλά όσο μπορείς. Όσο μπορείς δηλαδή, μετά λίγα ή τα πολλά λεφτά, ξέρω πόσα έχεις εγώ, πας καμιά εκδρομούλα, πας κανένα αυτό.
1: Και κοίτα, από τα χωριά δεν συνηθίζουν να πηγαίνουν, Παύλο, μα έτσι μάθαν γενικώς.
0: Γιατί, για ποιο λόγο?
1: Δεν είναι το θέμα. Πώς θα σου πω, παιδί μου, δεν γίνεται. Ανάλογα.
0: Εσύ...
1: Κάθε άνθρωπος πώς τα βλέπει.
0: Εντάξει, εγώ δεν θέλω να επιβάλλω την άποψή μου και τη γνώμη μου, αλλά κάτι ταπεινή μου.
1: Θέλω να σου πω, τα χωριά είναι, είναι αλλιώς.
0: Το χωριό δεν φεύγει από εκεί. Εκεί θα μείνει το χωριό.
1: Ναι, το χωριό δεν φεύγει, αλλά. Εμείς έχουμε περάσει και πολλά χρόνια από τότε που φύγαμε από το χωριό μας, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά εμείς τότε που ήμασταν στο χωριό μας, ούτε βήμα δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Να πάμε πουθενά.
0: Γιατί?
1: Δηλαδή για να κατέβουμε να πηγαίναμε κάπου γενικώς, η Κατερίνη, η Γιακά, η Δρομούλα ή οτιδήποτε, πρέπει να κάνουμε φασαρία και αν μας αφήνανε τότε.
0: Άλλο τώρα, αυτό, είναι, τότε. Αυτό πάει αλλιώ. Τώρα εντάξει, παλιά οι γονείς ήταν πιο αυστηροί και πιο...
1: Να, μπράβο, παλιά, ναι. Τώρα αλλάξαν βασικά πολλά από τότε, έχουν περάσει και αρκετά χρόνια, έτσι. Εντάξει, ο καθένας όπως το βλέπει.
0: Εγώ κατά την ταπεινή μου γνώμη, κατά την ταπεινή μου, έτσι το ξαναλέω και πάλι. Έχω ένα φίλο, το λέω, κοίταξε. Το χωριό σου θα φύγει από εκεί και θα μείνει. Λοιπόν,
1: κοίταξε
0: εσύ να βελτιώσεις τον εαυτό σου, να δώσεις μια ποιότητα στον εαυτό σου σαν άνθρωπο, να δει και κάποια άλλα μέρη που δεν έχει δει ποτέ, ας πούμε. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ μια ψηλό και μια γνώμη τώρα.
1: Εντάξει, ο καθένας είπαμε.
0: Ο καθένας κάνει. Και ένας άλλος φίλος με είπε κάτι για τα που τρέξαν όλοι να βγάλουν
1: ναι.
0: Ταυτότητες, ξέρω, για να αποφύγουν. Που τρέξαν να βγάλουν διαβατήρια για να αποφύγουν τις ταυτότητες. Αυτό, φίλε, δεν με απασχολεί και δεν με νοιάζει. Ο καθένας ό,τι θέλει κάνει, ό,τι θέλει.
1: Τώρα ο καθένας, εντάξει.
0: Ό,τι θέλει κάνει.
1: Οι ταυτότητες ακόμα ισχύουν αυτές που ισχύουν, που υπήρχαν και υπάρχουν.
0: Η απάντησή μου είναι, επειδή είναι διχαστικό το κομμάτι και πάει αλλού, εγώ η απάντησή μου δεν ξέρω από χωριό είμαι. Το τι κάνει ο καθένας δεν με απασχολεί.
1: Εντάξει, εννοείται.
0: Για πες τραγούδι.
1: Ωραία, μένα θα μου βάλεις έναν γλυδάκι. Μια νύχτα αλλάξαμε ματιές.
0: Χαμά.
1: Το γλυδάκι.
0: Μια νύχτα. Τα παλιά δεν σ' αρέσουνε?
1: Και τα παλιά μου αρέσουν, αλλά έτσι ήθελα λίγο να ακούσω ένα λίγο πολυδάκι κάτι. Ναι. Γιατί μου άρεσε ο λυδάκης, έτσι. Πριν δεν είναι στη ζωή κι αυτός ο τραγουδιστής.
0: Έκανε χορό.
1: Είχε βγάλει ωραία τραγούδια. Και Ζωτήκης πάει, ε.
0: Ναι, πάει, ναι. Κατζοτήκης.
1: Και καλλιτέχνης ένας.
0: Και είχε ωραία φωνή αυτός. Και είχε,
1: ναι, είχε.
0: Ένα τραγούδι που έλεγε πώς περνούν τα χρόνια. Πώς περνούν,
1: ναι,
0: τα χρόνια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα βάλω και αυτό.
1: Να το βάλεις.
0: Okay. Με το λιδάκι έκανα ένα χορό. Ναι, okay.
1: Ναι. Πότε έκανες?
0: Όταν ήταν πρώτο, ξεκίνησε. Την εποχή που είχε βγάλει το ένα τραγούδι, μπορώ να θυμηθώ πώς το λεγόταν. Το πρώτο του τραγούδι στη Μήνος ήταν. Μήνος EMI.
1: Έχει βγάλει, είχε βγάλει μερικά τραγούδια ωραία.
0: Και ήταν πρωτοεμφανιζόμενος και είχαμε κάνει τότε, ήταν εμφανιστεί στις αναμνήσεις στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και είχαν ένα χορό μαζί του. Λιδάκης, πώς λεγόταν. Αν το θυμηθώ και το βάλω κιόλας να το ακούσεις.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Okay, εντάξει, Παυλό.
0: Λοιπόν, Λιδάκης και Μάτια Παλάτια. Το θυμίζεις.
1: Ναι. Ναι, νύχτα αλλάξαμε ματιές.
0: Ναι, καρτερό λέγεται, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Βάλε αυτά και λακκαριστεί να πιούμε τώρα. Άντε,
1: φέρε. Ναι, θα βάλουμε, θα βάλουμε.
0: Άντε, τσάω, τσάω.
1: Τα λέμε.
0: Ναι, ναι.

0: Το τραγούδι που είχε βγάλει τότε ο Λιδάκης, το πρώτο τραγούδι ήταν «Κουράστηκα να υποκρίνουμε» με το Λιδάκη. Και ήταν πρωτοεμφανιζόμενος, είχε βγάλει το δίσκο «Η Μήνος» ή «Η Αμαΐα», το «Κουράστηκα να υποκρίνουμε». Και τότε ο Λιδάκης ήταν στο κέντρο αναμνήσεις Θεσσαλονίκη μιλάμε. Και εκεί λοιπόν είχε γίνει μια πρόταση μέσω Τρίτου να έχουμε στο χορό μας το Λιδάκι, ας πούμε. Τότε οι καλλιτέχνες είχαν ανάγκη πολύ τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της εποχής εκείνης. Και έχω κάνει πάρα πολλούς, πάνω από 2.000 χορούς, με πάρα πολλούς τραγουδιστές επώνυμους. Και επειδή εγώ είχα. Δεν ήταν όλοι οι σταθμοί έτσι. Ήταν κάποιοι σταθμοί που ξεχωρίζαν και τους υπολογίζαν οι εταιρείες κτλ. Εκ των οποίων και εμένα. Και πάντα τότε εγώ απαιτούσα. Συσσαγωγικά το απαιτούσα, έτσι, μεταφορικά. Συσσαγωγικά, ναι. Να έχουμε έτσι επώνυμους τραγουδιστές. Και εντάξει, ο Λιδάκης ήταν στο πρώτο εμφανιζόμενος και το είχαμε κάνει ένα χορό και είχαμε περάσει πολύ ωραία με το Λιδάκη. Λοιπόν, ήταν πολλούς καλλιτέχνες. Πάμε να ακούσουμε John Tickies, «Πώς περνούν τα χρόνια». Λοιπόν, «Πώς περνούν τα χρόνια». Αφιερωμένο για την Καλυψό.
1: Πώς περνούν τα χρόνια, όνειρα γλυκά, σαν τα χέλη.
0: Πώς περνούν τα χρόνια,

0: Καλυψώ για σένα.
1: Πώς περνούν τα χρόνια, όνειρα γλυκά, σαν τα χελιδόνια φεύγουν.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Παπαδέ.
0: Έλα.
2: Ο Παύλος από την εξοχή με παλικάρι μου του Στέφανου πατέρας.
0: Τι κάνεις Παύλο, συνονόματα.
2: Μια χαρά παλικάρι μου.
0: Ναι.
2: Θα μου κάνεις μια χάρη αύριο της Αγίας Παρασκευής.
0: Ναι.
2: Ένα τραγούδι για την εγγονή μου που γιορτάζει Παρασκευούλα στη Σκοτήλα από τον παππού της, τον Παύλο από την εξοχή,
0: ναι,
2: την
0: ποιο...
2: Παρασκευούλα.
0: Ναι, ποιο τραγούδι θες να ακούσεις.
2: Του παιδιού μου τη χαρά. Είναι 17-18 χρονών κοπέλα.
0: Να σου ζήσει.
2: Και εγγονή μου, από τον παππού πες τον Παύλο από την εξοχή στο εγγονή του. Σ' ακούω πολλές κάθε μέρα, Παύλε.
0: Να σε καλά, συνονόματε. Του παιδιού...
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παλικάρι μου.
0: Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Κι εγώ ευχαριστώ.
2: Να είσαι γερός και καλή ακρόαση, εσένα ακούω, κάθε βράδυ.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Συνονόματε.
2: Σε όλο τον κόσμο που έχουν τα παιδιά τους γερά.
0: Οκ, okay. Να είσαι καλά, χάρηκα κύριε Παύλε.
2: Επίσης.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου. Γιώργο, σε παίρνω εγώ σε ένα λεπτό.

0: Έλα Γιώργο, τι κάνεις? Καλά, καλά, μια χαρά.
1: Εχθές δεν μπορούσαμε να σε ακούσουμε, κοβόταν το ρεύμα συνέχεια εδώ.
0: Α, έχει διακοπή ο ρεύματος?
1: Τι διακοπή, κοβόταν, ερχόταν, βγάλαμε τα πάντα, άσου.
0: Και πρέπει να τα βγάζετε, γιατί μπορεί να κάψετε κανένα μηχάνημα.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: για
1: θα μου βάλεις ένα μετρό πάνω, εμένα τη 11, τη 12, τη 1, τη 2.
0: Ναι, και άλλο.
1: Ό,τι θες εσύ μετά, ένα του πλόβου.
0: Οκ, οκ. Όλα καλά.
1: Έτσι, όλα καλά, εντάξει.
0: Οκ.
1: Καλά, καλά.
0: Έγινε. Ευχαριστώ Γιώργο.
1: Έγινε, θα τα πούμε, δεν ακούγεται τώρα. Έγινε,
0: τσο.

0: Λοιπόν, θα σε πω τώρα, μισό λεπτό. Θα παίρνετε στο κινητό. Εντάξει, παιδιά. Έλα, γιατί είσαι στον αέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, πού είσαι?
1: Πήγαινε, όλα καλά.
0: Τι λέει η Καλαμαριά?
1: Να πούμε χρόνια πολλά για αυτούς που γιορτάζουν αύριο, αυτές που γιορτάζουν.
0: Από Παρασκευή.
1: Υπάρχει και Παρασκευούλη. Ξέρω ένα φίλο που το λέγανε Βούλη.
0: Μα Παρασκευή.
1: Γιορτάζουν και οι Παρασκευούλες και οι Παρασκευούλες και όλοι χρόνια πολλά για αύριο. Τι σε ένα πανεγύριο εδώ, Κρίνη, ρε, Καλαμαριά είμαστε.
0: Α, στην Αγία, Αγία Παρασκευή.
1: Τα παλιά τα μέρη μας.
0: Ναι, ναι, Αγία Παρασκευή. Πηγαίναμε και
1: εγώ. Το τι γίνεται, χαμό. Σαρδέλα έχει, δεν πήρα. Κρασί έχει, δεν πήρα.
0: Γιατί?
1: Τραπέζια είχε, δεν έκατσα.
0: Γιατί?
1: Πήγα για βόλτα, ρε εσύ. Καμός γίνεται. Πίτα. Είχε πολύ κόσμο. Έπρεπε να περιμένει στην ουρά. Τα δίνανε έτσι. Σαρδέλα, ξέρεις, είναι η εποχή. Ναι. Που δίνουν σαρδέλα σε κρασί, ο Δήμος Καλαμαριάς. Ναι. Τραπέζια είχε, τραγούδια είχε.
0: Τι τραγούδια?
1: Αλλά βαρέθηκα, έφυγα. Εγώ πήγα μόνο μια βόλτα και αυτά.
0: Πολύ
1: πήρα
0: κόσμο.
1: Να πω λοιπόν καλό Σαββατόπρωτο στο ακροτήριό σου.
0: Ναι.
1: Και εδώ
0: το έχει.
1: Το τραγούδι
0: και
1: να αφαιρέσουμε σε όλο τον κόσμο που ακούει την εκπομπή σου. Όποιο θες βάλε.
0: Ακούω.
1: Ό,τι να είναι και ό,τι να είναι.
0: Και εδώ, και εδώ βάζω. Και εδώ έχει πανηγύρι. Εδώ το χωριό. Έφεσο.
1: Στην περιοχή.
0: Ναι, είναι Εφηδόδη τραγούδα εδώ.
1: Α, την Έφεσο.
0: Ναι, Εφηδόδη και Σαφέτη. Top.
1: Να, οι φίρμες δηλαδή, όλοι οι φίρμες εκεί πήγανε.
0: Και εσύ δεν είσαι την Καλαμαριά εδώ, ρε, έχουμε καλλιτέχνες κάτι καλά. Μαργαρίτης την άλλη φορά, σε πανικός μιλάμε, Πλούταρχος, ο Πλούταρχος.
1: Ήρθε ο Κονομόπουλος, ήρθε η... Κονομόπουλος, ο κύπτο από τον Καλαμαριά, δεν είναι
0: άλλο.
1: Από αυτό. Ήρθαν και άλλοι, ας πούμε, αλλά αυτή η επιπληρωμή.
0: Άσε, όχι, αυτή στα πανηγύρια και στους αυλός, αυτό, στα χωριά.
1: Είμαστε ολόκληρο ξέδρα εκεί. Κόσμο χαμό στο γήπεδο του Απόλλων.
0: Κονομόπουλος
1: είχε
0: κερκίδα.
1: Ήρθαν και άλλοι που λέει, πώς τη λένε, που λέει το Γλέντι, Καραπατάκι. Καραπατάκι, ο άλλος ο Μάλαμας, ο κράτη Μάλαμας. Ήρθαν και σε εμάς φίρμες, έρχονται.
0: Είχε κόσμο, ποιος είχε.
1: Είχε πολύ κόσμο, γιατί τώρα περνάνε μπροστά από το σπίτι μου τα αμάξια, από το κεντρικό που μένω, και όπως περνάνε γίνονται χαμό.
0: Και πολύ κόσμο, ποιος είχε, πιο πολύ κόσμο.
1: Είχε πολύ κόσμο και τώρα εδώ στην Κρίνη, πατός με πατός, χαμός. Έφυγα, πήγα μια βόλτα και έφυγα. Λοιπόν, πήρα να πω καλό Σαββατόβραδο, καλή συνέχεια φίλε.
0: Να είσαι καλά. Πότε κάνεις?
1: Οι διακοπές μου συνεχίζονται, εκπομπές δύσκολο κάναμε Πέμπτη Παρασκευή. Οπότε τώρα από εβδομάδα θα την κάνω πάλι, οι διακοπές συνεχίζονται. Εκτός από Ρόπτου, άμα γυρίσω πίσω, Σαλονίκη, εντάξει, αλλιώς Χαλκιδική, από εκεί δεν μπορούμε να βγούμε λόγω ίντερνετ.
0: Okay.
1: Δεν έχουμε ίντερνετ πολύ, οπότε μόνο ιντερνετικά εμείς εκπέμπουμε στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Μουσικός Γαλαξίας Θεσσαλονίκης.
0: Okay.
1: Λιώς σταθμός Παύλου Βασιλείου Λάικ.
0: Okay.
1: Αυτά φίλε μου,
0: να είσαι καλά.
1: Κάτι άλλο έχεις να πεις?
0: Όχι. Να περνάτε καλά, να περνάτε καλά. Χάρηκα
1: πολύ. Φίλε μου, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου. Στο Μελαχρινό Αγόρι και η γυναίκα του Ελευθερία από τη Νέα Κρίνη μας τηλεφωνεί, σαν από Καλαμαριά. Είδες τι κάνει τεχνολογία, με το γιο ότι είμαστε πολλά χρόνια φίλοι και πολλά χρόνια ερασιτέχνες. Τόσο έβγαινε γιο στο Μελαχρινό Αγόρι, έβγαινε με το Μάκη το Τιμουλές, αισθηματίες, ράδιο αισθηματίες, και εμείς βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς. Ωραία, στα μεσαία. Ωραία. Λοιπόν, έλα, γιατί και Ελευθερία για σας. Καπέλα, βάλε 500 κιλά κρασί.

0: Για ποιο... αυτά τα δυο τα κορίτσια που μείνανε, ναι. Μανούλα μας μεγάλωσες, από τον Παύλο στις κόρες.
1: Ναι, ποιος τραγουδάει τώρα, Μανούλα μας μεγάλωσες, ποιος τραγουδάει.
0: Ναι, δεν ξέρω ποιος το τραγουδάει.
1: Μανούλα μας μεγάλωσες.
0: Αυτό το που λέει Μανούλα μας μεγάλωσες.
1: Κι άλλο.
0: Θα το βρεις ρε Παύλε.
1: Έγινε, οκ. Okay. Εντάξει, οκ. Okay, εντάξει. Έγινε, οκ. Okay. Μανούλα μας μεγάλωσες. Τι έγινε. Λοιπόν, Μανούλα μας μεγάλωσες, Μανούλα μας μεγάλωσες. Παιδιά, να πω κάτι, θα παίρνετε στο... Για να δούμε λίγο αυτό. Για να δούμε λίγο. Δεν ξέρω. Λοιπόν, για να δούμε λίγο. Τώρα αυτό τραγουδάμε πολύ. Για να δούμε. Αυτός είναι Μποέμιας. Για να το ακούσουμε. Γεια σου Παύλο, συνονόματε. Αυτό πρέπει να είναι. Μανούλα μας μεγάλωσες. Βασίλης Μποέμης. Βάλε 7 κιλά κρασί να πιούμε τώρα.

0: Λοιπόν, θα μας τηλεφωνείτε όσοι θέλετε αγαπημένα τραγούδια στο κινητό. Έτσι, στο κινητό για λίγο ακόμα. 6971 785 521. Το έγραψε στο τηλέφωνο. Γράψτε το νούμερο αυτό, σε αυτό θα μας τηλεφωνείτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τουλάχιστον να ακουγόμαστε. Έτσι, εντάξει, δεν θα κάνουμε και κάτι κακό. Λοιπόν, 6971, το γράψτε το νούμερο. 6971 785 521. Και οι ακροατές που είναι από το εξωτερικό, ας μας πάρουν και αυτοί τηλέφωνο, όσοι μας ακούν δηλαδή. Ξέρω ότι, εντάξει, δεν πιστεύω να στηγήσει πολύ το να πάρεις τηλέφωνο να μιλήσει ένα λεπτό. Λοιπόν, όσοι είναι στο εξωτερικό, Ελλάδα, Γερμανία. Λοιπόν, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Αμερική, 6971 785 521. Παρακαλώ.
1: Παύλε.
0: Τι κάνεις, τρολαγόρι?
1: Αγόρι μου.
0: Πες, τι κάνω?
1: Θέλω να τα ακούσει του Καρατζίδη για τη μάνα που λέει, όποιο θα τη σήμερα και τη μάνα είναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Η μάνα σου είναι η αγάπη, ε. Πως όλων δηλαδή. Λοιπόν, χαμηλώνεις λίγο το ραδιόφωνο.
1: Εντάξει, μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό.
2: Χαμηλώνεις λίγο το ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν. Έλα.
1: Έλα, Παύλε.
0: Έλα.
1: Ωραία, λέει ένα για τη μέρα από πόλη πάνω και ένα καρατζίδι. Για τη μέρα.
0: Μανούλα.
1: Πολύ ωραίο κομμάτι αυτό που διάβηκε ο κύριος Παύλος.
0: Ναι.
1: Του τα αφιερώνω και εγώ από μένα για τον κύριο Παύλο τώρα που πήρε.
0: Ναι.
1: Να είναι καλά.
0: Λοιπόν, ένα τραγούδι για τη μάνα, για σένα φίλε.
1: Ναι.
0: Και την πόλη πάνω θες.
1: Και την πόλη πάνω που έλεγε που το θες εσύ.
0: Για καλησπέρα και στην κυρία Χαρά.
1: Και στην κυρία Χαρά και στον Παναγιώτη από το σχολείο Χατζηδικής.
0: Τι κάνει ο Παναγιώτης.
1: Και σε όλους που ακούν οι εκπομπές.
0: Και πήρε τηλέφωνο χθες ένας ξαδερφός του, ο Ανδρέας, πώς το λένε. Ανδρέας.
1: Ανδρέας.
0: Ναι.
1: Ξαδερφός μου.
0: Ξάδερφος του Παναγιώτη, ρε.
1: Του Παναγιώτη, το ξέρω.
0: Λοιπόν, θες ένα τραγούδι για τη μάνα από τον Καρατζίδη.
1: Ναι.
0: Έγινε.
1: Και θα φιλούμε και σε δικιά σου τη μάνα.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, γουρού.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Γιώργο. Τάλφος.

Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο για το θέμα που έφυλε, έστειλε ο φίλος ένα μήνυμα. Φίλε μου, καλέ μου φίλο, ο καθένας αποφασίζει και πράττει αυτά που πιστεύει. Γιατί εγώ να πω κάτι διαφορετικό από αυτόν, να το στεναχωρήσω. Ας πιστεύει αυτά που θέλει να πιστεύει, τι έκανε. Το άλλο που έπεσε ήταν λάθος μου εκείνο. Όταν βγαίνεις και λες πέντε πράγματα, κάποιοι θα σε συμπαθήσουν για αυτά τα λεγόμενά σου και κάποιοι θα σε συμπαθήσουν. Οπότε δεν θέλω να μπω σε θέματα τέτοια. Ναι, κάποτε τα έλεγα, ξέρω εγώ, αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται να τα λέμε τώρα. Λοιπόν, αυτά. Το τηλέφωνο μας, όσοι θέλετε, για αγαπημένα τραγούδια, μόνο στο κινητό, έτσι. Μόνο κινητό, είναι το 6971-785-521. Αν κάποιος τώρα δεν θέλει να ακουστεί στον αέρα, δεν θέλω να ακουστεί στον αέρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, εντάξει, δεν τον βγάζω. Θα μου πει, Παύλο, μην μου βγάζεις τον αέρα και τα λοιπά. Λοιπόν, μόνο κινητό 6971-785-521. Αν κάποιος δεν θέλει να βγει στον αέρα, θα μου πει, δεν θέλω να βγω στον αέρα και δεν το βγάζω, έτσι. Λοιπόν, για το Στράτο και την παρέα του. Παρέλα, σ' ακούω. Πες το καλησπέρα.

για τον Φάνη. Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείο. Παιδιά, μην τηλεφωνείτε στο σταθερό, στο κινητό όσοι θέλετε, έτσι. Στο κινητό. Όσοι θέλετε, κάποια τραγούδια και τα λοιπά, στο κινητό. Στο 6971 785 521. Το γράψες. 6971 785 521. Καμιά φορά το δίνουν πολύ συχνά γρήγορα το τηλέφωνο, και άλλο δεν το γράφει. Το γράψεις στο τηλέφωνο 6971 785 521. Στο κινητό ό,τι θέλετε, παιδιά, στο κινητό. Εντάξει, κινητό. Ό,τι θέλετε. Για λίγο. Παρακαλώ. Πίνεις τα τσιγουράκια σου. Α, τέλεια. Τέλεια στην εντέλεια.

Λοιπόν, σήμερα θα κλείσουμε νωρίς την εκπομπή, γιατί μου τυχαίνει και μια δουλειά. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό, πώς το είπες? Λοιπόν, για να ακούσουμε αυτό, αυτό πρέπει να είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, εντάξει, οκ, τα λέμε, έγινε. Το βρήκα το ραγδαξί, αλλά εντάξει, έγινε, γεια σου. Στο κινητό θα με παίρνει τηλέφωνο, στο 6971-785-521. Κινητό, 6971, γράψτε το, 6971-785-521.

Λοιπόν, δεν θέλω να σχολιάσω αυτά που με έστειλε τώρα εσύ, φίλε 318. Άτσι, δεν θέλω να σχολιάσω. Δεν θέλω να σχολιάσω γιατί θα στεναχωρήσω κάποιους ανθρώπους και δεν θέλω. Άστε. Άστε. Εδώ. Καλά, δεν είμαστε έτσι. Λοιπόν, για τον φίλο μας τον Μιχάλη. Γεια σου, Μιχάλη. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Για λίγο ακόμα είμαστε εδώ. Σήμερα θα κλείσουμε λίγο νωρίς, έτσι.

0: τέτοια ώρα δεν γυμνήθηκε.
1: Πάμε στα σουβλάκια στις Κατερίνες στο πανηγύρι στη Νέα Έφεσο.
0: Στη Νέα Έφεσο. Πανηγύρι. Τι κάνεις?
1: Τρώμε εδώ στην Κατερίνη.
0: Πού είστε εσείς?
1: Απέναντι στο Σαραϊκό.
0: Τι κάνεις? Τι έχεις σουβλάκι εκεί? Α, στο πανηγύρι εκεί.
1: Έχουμε πανηγύρι εμείς απόψε εδώ, βέβαια.
0: Δεν μας τα έλεγες αυτά.
1: Χάνεις.
0: Δεν χάνεις.
1: Δεν πειράζει, θα τα φας άλλη μέρα τα σουβλάκια.
0: Έτσι, έτσι, λοιπόν.
1: Άλλη μέρα, άλλη μέρα.
0: Έγινε, καλά είσαι?
1: Έγινε, άντε, μη σε κατηστερώ. Καλή νύχτα, να καλή... περάσεις καλά.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, γεια σου, γεια. Γεια σου,
1: έγινε,
0: γεια,
1: γεια, γεια.
0: Λοιπόν, παιδιά, λοιπόν, θα βάλουμε το τραγουδάκι και θα κλείσουμε σε λίγο, εντάξει. Σήμερα θα κλείσουμε λίγο νωρίς, γιατί και εγώ θέλω να πάω έτσι να... να πιω καμιά μπύρα. Γεια σου, κυρία Χαρά. Βάλε 7 κιλά κρασί το πιούμε. Γεια σου, Γιώργο. Δίον. Γεια σου, κύριε Παύλε. Λοιπόν, είμαι πολύ περίεργος τώρα να δω πόσοι χοβαρντάδες, πόσοι χοβαρντάδες από το εξωτερικό θα με πάρουν στο κινητό. Να δω, να το δω αυτό και να μην το πιστέψω. Λοιπόν, πόσοι χοβαρντάδες που μας ακούνε στο εξωτερικό μας πάρουν στο κινητό. Έτσι, για να δω λιγάκι στο 6971 785 521. Το γράψεις όμως το νούμερο. Πάρε χαρτί μολύβι, γράψτε εκεί 6971 785 521. Για να δω πόσοι χοβαρντάδες που μας αγαπάνε κατά τα άλλα από το εξωτερικό θα μας πάρουν τηλέφωνο. 6971 785 521. Για να δω τους χοβαρντάδες. Για να δω χοβαρντάδες. 6971 785 521. Για να δω από το εξωτερικό πόσοι χωμαρντάδες είναι.

0: όμορφα λόγια για μένα, το ξέρω πάλι θα ξέρω.
1: Γεια σου κυρία Χαρά. Πολλούς χαιρετισμούς στην κυρία Χαρά, στη Βάσο από τα ΚΤΕΛ, στην... Θα ακούσουμε και ένα τραγούδι που έχουμε καιρό να το ακούσουμε αυτό. Καιρό. Αφιερωμένο για την κυρία Χαρά, για τη Βάσο από τα ΚΤΕΛ, για την Στέλλα, για την Καλυψό. Γεια σου Γιώργο από το Δίον. Γεια σου Κυριάκο, Γιώργο και... Πώς την είμαι μάλλον, ξέχασα... Κολλάω με αυτό το όνομα, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν... Γεια σου Τέλειο.

0: Λοιπόν, παιδιά, τελειώσαμε και σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα είναι λίγο νωρίς, δεν πειράζει όμως. Να είστε όλοι καλά. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά. Χαιρετισμούς στην κυρία Χαρά. Γεια σου, κυρία Χαρά. Γεια σου, κύριε Παύλε. Χαιρετισμούς, συνονόματος. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα κλείσουμε λίγο νωρίς. Λοιπόν, θα τα πούμε Δευτέρα τώρα εμείς. Χοβαρδάδες από το εξωτερικό μας πήραν πολύ. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε Δευτέρα τώρα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής ήταν το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στην έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, Κυριακές 5.30 ώρα νυχτά, το Σεραϊκό, το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, καταστήματα Κίτσας, Κασάνδρου 4, νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμνες Ονίδη 4, ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνα Σονίδη 11, Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα Σονίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Χορηγή είναι όλη αυτή. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά της Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4, μέχρι τις 6 το απόγευμα, sorry. Γερμανική κουζίνα και ελληνική βέβαια. Το Κέρεβουρς και το Πουλμπορκ. Από τις 11 η ώρα το πρωί, καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, μέχρι τις 6 το απόγευμα. Λοιπόν, και το εκλεκτό μέλη Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Λοιπόν, αυτά παιδιά, ευχαριστούμε πολύ, να είστε όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε εμείς. Α, για το φίλο που με ρώτησε, ο Βασίλης, ο Τίφανης, ο Βασίλης κάνει εκπομπές στο Μουσικό Γαλαξία, το ιντερνετικό όμως. Έτσι, άμα θες να το βρεις, το Βασίλη, το Σαλονικιό, τον Τίφανης που λέμε, και τα άλλα παιδιά που είναι παλιέρες τέχνες, θα γράψεις Μουσικός Γαλαξία στο Google. Ή θα γράψεις Παύλος ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου Live, θα βρεις το Μουσικό Γαλαξία και εκεί τα παιδιά κάνουν εκπομπές. Παλιοί αεραστέχνες, ο Βασίλης Ατήφανης, Σαλονικιός πως έβγαινε, ο Βασίλης ο Μαντρέικ, ο Τζέναραλ, ο Σάντουγκαν, η Δημητρούλα, ο γιος του Μελαχρινού Αγόρια και πολλοί άλλοι. Λοιπόν, αυτά. Παλιά τραγούδια παίζουν, καψούδικα. Αύριο θα κάνει ο Βασίλης νομίζω 8 η ώρα. Λοιπόν, και να πούμε και 2-3 πραγματάκια από Μάνος. Παίζει πολύ ωραία τραγούδια. Το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ. Και βέβαια όλοι οι επιχειρηματίες μπορούν να επενδύσουν διαφημιστικά στο Μάνος. Ένα τηλέφωνο κάνετε μόνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος ο Βασιλείου. Για τους παλιότερους, Παύλος ο Ιδός, στα μεσαία, το 1979, παιδιά της Καλαμαριάς, μεσαία FM, παιδιά της Καλαμαριάς, αργότερα παιδιά της Καλαμαριάς ήταν ο General, Σάντογκαν, Μαντρέ και ο Ιδός, 4-8-13, 3.000 ανωτική τάση. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Αργότερα ήμουν 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο, στην ΕΡΤ, σημασιούχος. Μετά ιδιοκτήτης του Διαβλού 1, συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία, τα πούλησα όλα. Darling. Και μετά εκπομπές Θεσσαλονίκη, Σέρας και Κατερίνια. You hurt me. Αυτά τα λέμε όχι γιατί για να ψηλώσουμε, έτσι τα λέμε σαν ιστορία. Γιατί και τότε τίποτα δεν ήμασταν. Και τότε τίποτα δεν ήμασταν και τώρα δεν είμαστε και τίποτα. Να τα λέμε σαν ιστορία. Και ό,τι λέω καμιά φορά από τα παλιά. Only you.
1: Only you.
0: Λοιπόν, αυτά παιδιά, ευχαριστούμε πολύ, να είστε όλοι καλά. Πολύ ωραία τραγούδια το Ράδιο Μάνος και βέβαια να επενδύσετε διαφημιστικά στο Ράδιο Μάνος. Εδώ και 47 χρόνια με μια κυρία είναι το Ράδιο Μάνος. 47 χρόνια, πω από μια ολόκληρη ζωή ρε φίλε. Ράδιο Μάνος, Κατερίνη, Νέα Έφεσος. Έχει πανηγύρι το Νέα Έφεσος. Αυτό είναι εντερνητικό ρε φίλε, είπαμε, μουσικός γαλαξίας είναι εντερνητικό. Κάνουν παλιοί ερεστέχνες από τα παλιά. Ο Τίφανης, ο Βασίλης Αλονικιός που διότι στο Μελαχρινό Αγόριο, ο Βασίλης ο Μαντρέικ, ο Τζέναρα, ο Σάδεκα, η Δήμητρα. Πολύ, πολύ, πολύ κάνουν και παίζουν παλιά τραγούδια. Λοιπόν αυτά, φιλιά πολλά από μένα τον Παύλο Βασιλείο Δευτέρα από τον Θεός. Και βέβαια πολύ ωραία τραγούδια το Ράδιο Μάνος. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, απόγευμα. Εδώ και 47 χρόνια. Κατερίνη, Νέα Έφεσος, Ράδιο Μάνος. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου, καλό ξημέρωμα, γεια σας.

Ψάει πολύ και δεν μικρή όσο βοριάς, και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει, που είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.

0: την πρόκα, την παλάμη της καρδιάς.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Radio Manos 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Μεσάνυχτα στους δρόμους τη ζωή μου ξοδεύω. Με παρανόμους πίνω, σαν τρελός κι αλυτεύω. Πλατεία μεταξουργίου, με